0: Note το,
1: αν δεν το στάσουν νούμερο 1, είπε Cecil Brie. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Ένα απόλυτο. Νέε όσο. Σε μολοκάτε με τρει που εσεί. Ελο απ.
1: Paradise FM.
2: Extra Wally.

0: Καλούνται εδώ ο Θεοδοστάς Μινεόε.
1: Τι θες εσύ μπουγή.
0: Paradise FM. Nous tout le temps là.

Η πλήσκη ζήσε ράδιο. Εκοπόν, εσύ πω. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Έω σύλλο απ, Paradise FM, Σίσιο.

0: Πρόεδρος FM του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάδι. Σου φαντάστη. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM